σκηνικό, μα βερμπώνε απασύ. Άχιο ζέμρα είμαι, βουάν βέτς πορτή. Κουρτού τε καμπράν, καμψου με μοτσιόνε. Νουκ εντύτς παντίε, αχ